0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος για να ακούς Orange 88,3. Yeah.

Η πόλη σου, η παρέα σου, ο σταθμός σου. Orange 88,3. Καβάλα. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμπαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
0: 88,3 Orange.

Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr. Oh, Father, tell me.

0: Πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Ρε μαμά,
2: τι θα πει δεν πας να κάνεις μαστογραφία γιατί φοβάσαι? Πόσο είσαι, 5? Ούτε τα παιδάκια δεν κάνουν έτσι. Τι φοβάσαι δηλαδή?
3: Αν πάω και μου βρουν κάτι.
2: Χαζομάρες, τίποτα δεν θα σου βρουν. Αλλά άντε, πες ότι σου βρίσκουν. Δεν πρέπει να το ξέρεις. Να κάνεις κάτι γι' αυτό. Τι λογική είναι αυτή η μεγάλη γυναίκα?
3: Όλο με μαλώνεις, ρε Τάσο. Εσύ για να έχουμε καλό ερώτημα πήγες για τις δικές σου.
2: Εγώ. Α, δεν σου είπα. Χθες από το μαγαζί πέρασε ο τέτοιος.
4: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων.

0: Ό,τι σου αρέσει, παίζει εδώ. Orange 88,3. Καβάλα. Η ώρα είναι 6.
1: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολασιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο. Διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
2: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
3: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
2: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
3: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
2: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
3: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
2: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
3: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμά.
4: Σαν σήμερα, στον Orange 88,3.
5: Είναι κεντρική και δεν γερνάει ποτέ. Εντάξει, βάζουν το χεράκι τους και οι πλαστικοί χειρούργοι. Μιλάμε για την τραγουδίστρια Cher, που γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946 σαν σήμερα και το πραγματικό της όνομα ήταν Cheryl Sarkisian. Και ο Jay-Z έχει αλλάξει όνομα. Το 2007 σαν σήμερα μαζί με τη Rihanna έσκυζαν με το Umbrella. Για να ξέρετε, δεν αλλάζουν μόνο οι διάσημοι το όνομά τους, το άλλαξε και η NASA. Όταν ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα, λεγόταν AFSA. Αντιθέτως, οι δύο κούρες που ανακαλύφθηκαν το 1972 σαν σήμερα στο Μαρκόπουλο Αττικής δεν είχαν κανένα όνομα για να αλλάξουν.
4: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
6: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων, με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
0: Ανέβασε την ένταση και άκου. Orange 88,3.

0: πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Orange 88,3. Καβάλα.

0: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου.
1: Κούπα Espresso and Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Espresso and Colatio. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Orange 88,3.

0: την πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Orange 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.

0: Η πόλη σου, η παρέα σου, ο σταθμός σου. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ατάκες του τύπου «Πού πας ρε φίλε, φλάς δεν έχει το αυτοκίνητο, νύχτα το πήρες το δίπλωμα». Ακούς συχνά στο δρόμο, όχι όμως από δικούς μας οδηγούς και όχι για δικούς μας οδηγούς. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Μαθήματα οδήγησης με επαγγελματισμό, διπλώματα αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, αλλά και επαγγελματικά διπλώματα σε ανταγωνιστικές τιμές. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Αναλαμβάνουμε και ανανεώσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις αυτοκινήτων και κάθε είδους αυτοκινητιστική διεκπαιρέωση. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Ο σωστός δάσκαλος με τους καλύτερους μαθητές. Αριστοτέλους 6 Καβάλα, περιοχή Αγιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς. Τηλέφωνο 2510-227-686.
3: Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Τώρα θα μας βρείτε και στο υποκατάστημά μας στη Νέα Πέραμο, 28 Οκτωβρίου 31. Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου. Σε αγκαλιάζει όπως η Μεσόγειος στη χώρα μας και σου προσφέρει την απόλυτη ξεκούραση. Ανακάλυψε τη νέα συλλογή στρωμάτων της Scandia που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο και στη χρήση. Μάθε περισσότερα στο candia.gr. Candia. Wake up in the Mediterranean. Ανακάλυψε το κατάστημα Candia στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4.
4: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
5: Τα μουσικά νέα μας στον Orange 88,3.
6: Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
2: Θέλεις μηχανήματα και εργαλεία? Υπάρχει ένα e-shop που είναι εργαλείο από μόνο του. Kavukistools.gr. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Μηχανήματα κήπου, εργαλεία, είδη σπιτιού και χόμπι. Αξιόπιστα ανταλλακτικά και μοναδική εξυπηρέτηση. Ένα όνομα. Kavukistools.gr. Το εργαλείο των εργαλείων.
3: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.

0: την πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου.

0: Orange 88,3. Μιλάμε για μεγάλο κόλλημα. Orange 88,3. Μεγάλο κόλλημα.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311500.
3: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
4: Ό,τι σου αρέσει, παίζει εδώ. Orange 88,3. Καβάλα.

0: και στην περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Orange 88,3.

0: Orange 88,3. Το χρώμα της μουσικής σου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
3: But first, coffee.
2: Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Ο Χριστός θα νικήσει, ο Χριστός είναι νικητής. Λέει, ώστε με ομολογήσει έμπροσε τον ανθρώπο, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσε του Πατρός μου την ουρανή. Ώστε με ανηθεί θα τον ανηθώ. Και ό,τι και να μας κοστίσει, εμείς ομολογούμε Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένον και εκεί έχουμε την ελπίδα μας, την παντοδυναμία του Θεού, πουθενά αλλού.

0: σαν σήμερα στον Orange 88,3.
1: Είναι κεντρική και δεν γερνάει ποτέ. Εντάξει, βάζουν το χεράκι τους και οι πλαστικοί χειρούργοι. Μιλάμε για την τραγουδίστρια Cher, που γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946 σαν σήμερα και το πραγματικό της όνομα ήταν Σέριλι Σαρκισιάν. Και ο Jay-Z έχει αλλάξει όνομα. Το 2007 σαν σήμερα μαζί με τη Ριάννα έσκυζαν με το Umbrella. Για να ξέρετε, δεν αλλάζουν μόνο οι διάσημοι το όνομά τους, το άλλαξε και η NASA. Όταν ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα, λεγόταν AFSA. Αντιθέτως, οι δύο κούρι που ανακαλύφθηκαν το 1972 σαν σήμερα, στο Μαρκόπουλο Αττικής, δεν είχαν κανένα όνομα για να αλλάξουν.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.

0: μάρκετ βουντζίδης. Ψωνίζεις, κερδίζεις.
1: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη. Από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, η παρέα σου κάθε στιγμή. Orange 88,3.
2: Orange 8.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: 88,3 Orange. Oh my God.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα. Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Δώσαμε ραντεβού στο Απλά Coffee and Market Land. Κοιτάξαμε τη λίστα και αρχίσαμε τα ψώνια. Σαμπουάν, απορριπαντικά, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά, πολλές επιλογές, χαμηλές τιμές. Και μετά τα ψώνια, πήραμε και ένα καφεδάκι για το δρόμο. Απλά Coffee and Market Land. Δημοκρίτου 25, Αγία Παρασκευή, Καβάλα. Τα πάντα και στην πόρτα σου, έτσι απλά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-244-907.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
5: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας Φιλικής Εταιρείας 7.
6: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
7: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr. Orange 88,3 Καβάλα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα. Η ώρα είναι 9.
1: Κοιμή φουτού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
2: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
1: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
3: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
4: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
5: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
6: Άλλαξε διάθεση.
7: Άλλαξε στυλ. Βάλε χρώμα. Τόλμησε το διαφορετικό. Ξεχώρισε. Γυναικείες, ανδρικές και παιδικές κομμώσεις με Lina Hair Stylist. Όλες οι νέες τεχνικές και τάσεις για μαλλιά υγιή, λαμπερά και καλοφτιαγμένα. Απίθανες προτάσεις χτενίσματος για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις σας. Επίσης, ανδρικό και παιδικό κούρεμα και νηφικά χτενίσματα. Κομμώσεις με Lina Hair Stylist στη Δεξαμενή, Θεσσαλονίκη 49, Καβάλα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-835-664. Ομορφιά, αισθητική και προσωπική φροντίδα.
3: Τα νέα του ίντερνετ στον Orange 88,3. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Σε αγκαλιάζει όπως η Μεσόγειος στη χώρα μας και σου προσφέρει την απόλυτη ξεκούραση. Ανακάλυψε τη νέα συλλογή στρωμάτων της Σκάντια που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο και στη χρήση. Μάθε περισσότερα στο kandia.gr. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Ανακάλυψε το κατάστημα Κάντια στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4.
8: Citroën, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
8: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
9: Α, ευχαριστώ.
10: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
11: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
12: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
13: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
14: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
15: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκαρ, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
16: Μέγα εγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
4: Βάλε το πορτοκαλί στη ζωή σου. Orange 88,3 Καβάλα. Το χρώμα της μουσικής σου.
17: Orange 88,3 Καβάλα.

0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου. Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Orange 8, 8, 3.

0: Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
2: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες

0: προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια στη Σχολή Οδηγών Κυριακού. Ήρθε η ώρα να μας εμπιστευτείτε και στο νέο μας ξεκίνημα.
6: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες φερέγγιες εταιρείες που σας εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και ευελιξία.
5: Μπορούμε και σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη συνδυασμένα με τις καλύτερες τιμές.
6: Παρέχουμε τα καλύτερα ασφαλιστικά πακέτα για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση και εσάς σε ελκυστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Αριστοτέλους 6, Καβάλα, περιοχή Άι Γιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς, στον ίδιο χώρο με τη Σχολή Οδηγών Κυριακού και υποκατάστημα στη Νέα Πέραμο. Τηλέφωνο 2510-227-686.
6: Στόχος μας, να είστε ασφαλείς.
7: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίζουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
8: Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.

0: Espresso and Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Espresso and Colatio. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510 316 781.
1: Orange 88,3.

0: Orange 88,3. Μιλάμε για μεγάλο κόλλημα. Orange 88,3. Μεγάλο κόλλημα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Ψωνίζεις, κερδίζεις.
1: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
2: Σαν σήμερα στον Orange 88,3.
3: Είναι κεντρική και δεν γερνάει ποτέ. Εντάξει, βάζουν το χεράκι τους και οι πλαστικοί χειρούργοι. Μιλάμε για την τραγουδίστρια Cher που γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946 σαν σήμερα και το πραγματικό της όνομα ήταν Cheryl Sarkisian. Και ο Jay-Z έχει αλλάξει όνομα. Το 2007 σαν σήμερα μαζί με τη Rihanna έσκυζαν με το Umbrella. Για να ξέρετε, δεν αλλάζουν μόνο οι διάσημοι το όνομά τους, το άλλαξε και η NASA. Όταν ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα, λεγόταν AFSA. Αντιθέτως, οι δύο που ανακαλύφθηκαν το 1972 σαν σήμερα στο Μαρκόπουλο Αττικής δεν είχαν κανένα όνομα για να αλλάξουν.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Επειδή το βλέμμα σας είναι ανεκτίμητο, μόνο το καλύτερο είναι αρκετό. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης, επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με την εμπειρία μας, προτείνουμε την ιδανικότερη επιλογή. Επιλέξτε το σκελετό που σας ταιριάζει από μια τεράστια ποικιλία, πάντα στις καλύτερες τιμές. Συνεργασία με όλα τα ταμεία. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης. Βενιζέλου 37, Καβάλα. Οπτικά Χαραλαμπίδης. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
5: Θέλεις μηχανήματα και εργαλεία? Υπάρχει ένα e-shop που είναι εργαλείο από μόνο του. kavukistools.gr. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Μηχανήματα κήπου, εργαλεία, είδη σπιτιού και χόμπι. Αξιόπιστα ανταλλακτικά και μοναδική εξυπηρέτηση. Ένα όνομα. kavukistools.gr. Το εργαλείο των εργαλείων.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ. Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
3: Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα. Orange 8, 8, 3.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Orange 88,3 γίνεται ένα με κάθε σου επιθυμία.

0: Ό,τι σου αρέσει, παίζει εδώ. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
2: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
4: Σε αγκαλιάζει όπως η Μεσόγειος στη χώρα μας και σου προσφέρει την απόλυτη ξεκούραση. Ανακάλυψε τη νέα συλλογή στρωμάτων της Σκάντια, που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο και στη χρήση. Μάθε περισσότερα στο candia.gr. Candia. Wake up in the Mediterranean. Ανακάλυψε το κατάστημα Κάντια στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4.
5: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίζουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
6: Τα έμαθες τα νέα?
7: Ποια νέα?
6: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
7: Πρόοδος, Θεόφιλος, μιλάς με γρίφους.
6: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπολείο Θεόφιλος 2 σε 1.
7: Σοβαρά, τέλεια.
6: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Μιλάμε για πρόοδο Θεόφιλος, όχι αστεία.
6: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπολείο Θεόφιλος.
8: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
6: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
8: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπολείο Θεόφιλος.
6: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
8: Delivery 2512 511 929.
6: Ανοιχτά και την Κυριακή.
8: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
9: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
6: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
9: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!
6: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
10: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
11: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
12: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
11: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
12: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
13: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
14: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
13: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
0: Orange.

0: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμπαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιέσαι την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος για να ακούς Orange 88,3. Yeah.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Δύναμη και αξιοπιστία Steel. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
0: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
4: Τα μουσικά νέα μας στον Orange 88,3. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com. Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου. Orange 88,3.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα. Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Orange 88,3. Μιλάμε για μεγάλο κόλλημα. Orange 88,3. Μεγάλο κόλλημα.
1: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
2: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη.
3: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
2: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
3: Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumbo.gr. Για παραγγελματικά

0: Παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510 392 456.
1: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
2: Μία βόλτα στο καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Σε αγκαλιάζει όπως η Μεσόγειος στη χώρα μας και σου προσφέρει την απόλυτη ξεκούραση. Ανακάλυψε τη νέα συλλογή στρωμάτων της Σκάντια που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο και στη χρήση. Μάθε περισσότερα στο kandia.gr. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Ανακάλυψε το κατάστημα Κάντια στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην κεντρική οδό.
5: But first, coffee.
4: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
6: Νιώσε μουσική, νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα.

0: την πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Κάθε μέρα, όλη μέρα. Orange 88,3.

0: Orange 88,3. Το χρώμα της μουσικής σου.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Άλλαξε διάθεση.
3: Άλλαξε στυλ. Βάλε χρώμα. Τόλμησε το διαφορετικό. Ξεχώρισε. Γυναικείες, ανδρικές και παιδικές κωμώσεις με Lina Hair Stylist. Όλες οι νέες τεχνικές και τάσεις για μαλλιά υγιή, λαμπερά και καλοφτιαγμένα. Απίθανες προτάσεις χτενίσματος για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις σας. Επίσης, ανδρικό και παιδικό κούρεμα και νηφικά χτενίσματα. Κωμώσεις με Lina Hair Stylist στη Δεξαμενή, Θεσσαλονίκη 49, Καβάλα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-835-664. Ομορφιά, αισθητική και προσωπική φροντίδα.
4: Ατάκες του τύπου «Πού πας ρε φίλε, φλάς δεν έχει το αυτοκίνητο, νύχτα το πήρες το δίπλωμα». Ακούς συχνά στο δρόμο. Όχι όμως από δικούς μας οδηγούς και όχι για δικούς μας οδηγούς. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Μαθήματα οδήγησης με επαγγελματισμό, διπλώματα αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, αλλά και επαγγελματικά διπλώματα σε ανταγωνιστικές τιμές. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Αναλαμβάνουμε και ανανεώσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις αυτοκινήτων και κάθε είδους αυτοκινητιστική διεκπαιρέωση. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Ο σωστός δάσκαλος με τους καλύτερους μαθητές. Αριστοτέλους 6 Καβάλα, περιοχή Αγιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς. Τηλέφωνο 2510-227-686.
5: Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Τώρα θα μας βρείτε και στο υποκατάστημά μας στη Νέα Πέραμο, 28 Οκτωβρίου 31.
6: Κάποιοι κάνουν αμέτρητα μίλια για να πετάξουν στην Ιταλία και να δοκιμάσουν υπέροχες γεύσεις.
7: De facto.
6: Κάποιοι ταξιδεύουν απλά και μόνο για να απολαύσουν θάλασσα.
7: De facto.
6: Εμείς πάλι τα έχουμε όλα εδώ.
7: Εδώ που πρωταγωνιστές είναι η γεύση και η ποιότητα. Πιτσαρία, Ιταλικό εστιατόριο, De facto. Είναι σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο από το 1993. Πιτσαρία, Ιταλικό εστιατόριο, De facto.
6: Στην παραλιακή οδό της Νέας Ηρακλίτσας.
7: De facto. Delivery για τις περιοχές Παλιό, Ηρακλίτσα, Πέραμο, Ελευθερές, Ελεοχώρη και Άγιο Ανδρέα. Τηλέφωνο 2594-0-22-888.
8: Σαν σήμερα, στον Orange 88,3.
9: Είναι κεντρική και δεν γερνάει ποτέ. Εντάξει, βάζουν το χεράκι τους και οι πλαστικοί χειρούργοι. Μιλάμε για την τραγουδίστρια Cher, που γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946 σαν σήμερα και το πραγματικό της όνομα ήταν Σέριλι Σαρκισιάν. Και ο Jay-Z έχει αλλάξει όνομα. Το 2007 σαν σήμερα μαζί με τη Ριάννα έσκυζαν με το Umbrella. Για να ξέρετε, δεν αλλάζουν μόνο οι διάσημοι το όνομά τους, το άλλαξε και η NASA. Όταν ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα, λεγόταν AFSA. Αντιθέτως, οι δύο κούρ που ανακαλύφθηκαν το 1972 σαν σήμερα στο Μαρκόπουλο Αττικής δεν είχαν κανένα όνομα για να αλλάξουν.
8: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις το χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
5: Orange 88,3. Καβάλα.
0: Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα.

0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Orange 88,3 Καβάλα.

0: φαίνεται.
1: Orange 88,3. Η μουσική στα πάνω της.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr. Τα έμαθες τα νέα.
1: Ποια νέα?
0: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
1: Πρόοδος Θεόφιλος. Μιλάς με γρίφους.
0: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπωλείο Θεόφιλος 2-1.
1: Σοβαρά? Τέλεια!
0: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Μιλάμε για πρόοδο ο Θεόφιλος, όχι αστεία.
0: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
2: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
0: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
2: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
0: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
2: Delivery 2512 511 929.
0: Ανοιχτά και την Κυριακή.
2: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
3: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
4: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
6: Σε αγκαλιάζει όπως η Μεσόγειος στη χώρα μας και σου προσφέρει την απόλυτη ξεκούραση. Ανακάλυψε τη νέα συλλογή στρωμάτων της Σκάντια, που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο και στη χρήση. Μάθε περισσότερα στο kandia.gr. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Ανακάλυψε το κατάστημα Κάντια στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: Δύναμη και αξιοπιστία Steel. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο

0: 2510-247-678 και online στο michailidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας Φιλικής Εταιρείας 7.
1: Ένα είναι το Μακεδονία Sport, βραβευμένο με 3 πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών Sport. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Sport. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
2: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
3: Citroën, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
3: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
4: Α, ευχαριστώ.
5: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
2: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
6: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
7: Orange 88,3. Το χρώμα της μουσικής σου.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.
1: Βάλε το πορτοκαλί στη ζωή σου. Orange 88,3 Καβάλα. Το χρώμα της μουσικής σου.

0: Ζουμπολίτης 88,3. Καβάλα.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022. Το μέλλον κάθε επιχείρησης είναι ψηφιακό και είναι εδώ. manbiz.gr. Δώστε στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να τη γνωρίσουν όλοι μέσα από μια άρτια, σύγχρονη και λειτουργική ιστοσελίδα. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρικές ιστοσελίδες, e-shops, digital marketing. Με πλήρη υποστήριξη και σωστή διαχείριση από ένα δυνατό team συνεργατών. manbiz.gr. Το μέλλον της επιχείρησής σας είναι εδώ και είναι ψηφιακό.
3: Θέλεις μηχανήματα και εργαλεία? Υπάρχει ένα e-shop που είναι εργαλείο από μόνο του. kavukistools.gr. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Μηχανήματα κήπου, εργαλεία, είδη σπιτιού και χόμπι. Αξιόπιστα ανταλλακτικά και μοναδική εξυπηρέτηση. Ένα όνομα. kavukistools.gr. Το εργαλείο των εργαλείων.
4: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
5: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
6: Τι έκανες?
5: Πώς, πού?
6: Λέγε πώς θα σου είπε.
5: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
7: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
8: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
7: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
8: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
9: Κοιμή φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
10: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
9: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
11: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
12: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
13: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
12: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στο αγαπημένο σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: 88,3 Orange.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλου 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Orange 88,3.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί είναι τρελή! Κλείτε, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό! Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό!
0: Δώσαμε ραντεβού στο Απλά Coffee and Market Land. Κοιτάξαμε τη λίστα και αρχίσαμε τα ψώνια. Σαμπουάν, απορρυπαντικά, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά. Πολλές επιλογές, χαμηλές τιμές. Και μετά τα ψώνια, πήραμε και ένα καφεδάκι για το δρόμο. Απλά Coffee and Market Land. Δημοκρίτου 25, Αγία Παρασκευή, Καβάλα. Τα πάντα και στην πόρτα σου, έτσι απλά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-244-907. Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβι, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
0: Orange 88,3. Παίζει δυνατά. Παίζει για σένα.

0: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια στη Σχολή Οδηγών Κυριακού. Ήρθε η ώρα να μας εμπιστευτείτε και στο νέο μας ξεκίνημα.
0: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες φερέγγιες εταιρείες που σας εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και ευελιξία.
2: Μπορούμε και σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη συνδυασμένα με τις καλύτερες τιμές.
0: Παρέχουμε τα καλύτερα ασφαλιστικά πακέτα για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση και εσάς σε ελκυστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Αριστοτέλους 6, Καβάλα, περιοχή Άι Γιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς, στον ίδιο χώρο με τη Σχολή Οδηγών Κυριακού και υποκατάστημα στη Νέα Πέραμο. Τηλέφωνο 2510-227-686.
0: Στόχος μας, να είστε ασφαλείς.
3: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
4: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
3: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
4: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
5: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
0: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
6: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
7: Άλλαξε διάθεση. Άλλαξε στυλ. Βάλε χρώμα. Τόλμησε το διαφορετικό. Ξεχώρισε. Γυναικείες, ανδρικές και παιδικές κομμώσεις με Lina Hair Stylist. Όλες οι νέες τεχνικές και τάσεις για μαλλιά υγιή, λαμπερά και καλοφτιαγμένα. Απίθανες προτάσεις χτενίσματος για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις σας. Επίσης, ανδρικό και παιδικό κούρεμα και νηφικά χτενίσματα. Κομμώσεις με Lina Hair Stylist στη Δεξαμενή, Θεσσαλονίκη 49, Καβάλα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-835-664. Ομορφιά, αισθητική και προσωπική φροντίδα.
0: Κάθε μέρα, όλη μέρα. Orange 88,3.

μπάλα. Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: μάρκετ Γουντζίδης. Ψωνίζεις, κερδίζεις.
1: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
2: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
4: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510 838 922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
5: Επειδή το βλέμμα σας είναι ανεκτίμητο, μόνο το καλύτερο είναι αρκετό. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης, επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με την εμπειρία μας προτείνουμε την ιδανικότερη επιλογή. Επιλέξτε το σκελετό που σας ταιριάζει από μια τεράστια ποικιλία, πάντα στις καλύτερες τιμές. Συνεργασία με όλα τα ταμεία. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης. Βενιζέλου 37, Καβάλα. Οπτικά Χαραλαμπίδης. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
6: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου.
4: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange

0: Τι ψάχνεις?
1: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Orange 88,3. Παίζει δυνατά. Παίζει για σένα.

0: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η κτηνιατρική κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251 251 1022.
3: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
4: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Alpha Voyage. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Alpha Voyage. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Alpha Voyage στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
5: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
0: Orange 88,3 Καβάλα.
1: Orange 88,3.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Καβάλα.
1: Τα έμαθες τα νέα.
2: Ποια νέα?
1: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
2: Πρόοδος Θεόφιλος. Μιλάς με γρίφους.
1: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπολείο Θεόφιλος 2 σε 1.
2: Σοβαρά, τέλεια.
1: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μιλάμε για πρόοδο ο Θεόφιλος, όχι αστεία.
1: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπολείο Θεόφιλος.
3: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
1: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
3: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπολείο Θεόφιλος.
1: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
3: Delivery 2512 511 929.
1: Ανοιχτά και την Κυριακή.
3: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
4: Κάποιοι κάνουν αμέτρητα μίλια για να πετάξουν στην Ιταλία και να δοκιμάσουν υπέροχες γεύσεις.
5: De facto.
4: Κάποιοι ταξιδεύουν απλά και μόνο για να απολαύσουν θάλασσα.
5: De facto.
4: Εμείς πάλι τα έχουμε όλα εδώ.
5: Εδώ που πρωταγωνιστές είναι η γεύση και η ποιότητα. Πιτσαρία Ιταλικό Εστιατόριο De facto. Είναι σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο από το 1993. Πιτσαρία Ιταλικό Εστιατόριο De facto.
4: Στην παραλιακή οδό της Νέας Ηρακλίτσας.
5: De facto. Delivery για τις περιοχές Παλιό, Ηρακλίτσα, Πέραμο, Ελευθερές, Ελεοχώρη και Άγιο Ανδρέα. Τηλέφωνο 25940-22888.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
7: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
8: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα? Χωρίς κούπα καφέ? Χωρίς μπακετούλα special? Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι, λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: Νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη.
2: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
1: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
2: Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumbo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
1: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
2: Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα.

0: Αν τη ψάχνεις με τη μουσική, βάλε Orange 88,3 και μείνε εκεί. Orange 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Citroën, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
3: Α, ευχαριστώ.
4: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό, με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
5: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
6: Η κτηνιατρική κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Κούπα Espresso and Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: Πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510 316 781.
1: Orange 88,3.

0: Orange 88,3. Το χρώμα της μουσικής σου.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
2: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
3: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
2: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
3: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
2: Δεν είναι δική μου.

0: από μόνο του. Καβούκιστούμς.gr. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Μηχανήματα κήπου, εργαλεία, είδη σπιτιού και χόμπι. Αξιόπιστα ανταλλακτικά και μοναδική εξυπηρέτηση. Ένα όνομα. Καβούκιστούμς.gr. Το εργαλείο των εργαλείων.
1: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
2: Μέγα εγγένεια με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
1: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα.
3: 88,3 Orange.

Οράντζ 88,3. Μουσική που τα σπάει.

0: Αν τη ψάχνεις με τη μουσική, βάλε Orange 88,3 και μείνε εκεί. Orange 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 5.
0: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
2: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
3: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
4: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
5: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
6: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επίγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
7: Τα νέα του ίντερνετ στον Orange 88,3. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Ατάκες του τύπου «Πού πας ρε φίλε, φλάς δεν έχει το αυτοκίνητο, νύχτα το πήρες το δίπλωμα». Ακούς συχνά στο δρόμο, όχι όμως από δικούς μας οδηγούς και όχι για δικούς μας οδηγούς. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Μαθήματα οδήγησης με επαγγελματισμό, διπλώματα αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, αλλά και επαγγελματικά διπλώματα σε ανταγωνιστικές τιμές. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Αναλαμβάνουμε και ανανεώσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις αυτοκινήτων και κάθε είδους αυτοκινητιστική διεκπαιρέωση. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Ο σωστός δάσκαλος με τους καλύτερους μαθητές. Αριστοτέλους 6 Καβάλα, περιοχή Αγιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς. Τηλέφωνο 2510-227-686.
9: Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Τώρα θα μας βρείτε και στο υποκατάστημά μας στη Νέα Πέραμο, 28 Οκτωβρίου 31.
10: Orange 88,3. Μιλάμε για μεγάλο κόλλημα. Orange 88,3. Μεγάλο κόλλημα.

0: ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρικές ιστοσελίδες, e-shops, digital marketing. Με πλήρη υποστήριξη και σωστή διαχείριση από ένα δυνατό team συνεργατών. manbiz.gr. Το μέλλον της επιχείρησής σας είναι εδώ και είναι ψηφιακό.
1: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη.
2: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
1: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Πίτσα Χάμπο. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
2: Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahambo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
1: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
0: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επίγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
3: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Άλλαξε διάθεση. Άλλαξε στυλ. Βάλε χρώμα. Τόλμησε το διαφορετικό. Ξεχώρισε. Γυναικείες, ανδρικές και παιδικές κομμώσεις με Lina Hair Stylist. Όλες οι νέες τεχνικές και τάσεις για μαλλιά υγιή, λαμπερά και καλοφτιαγμένα. Απίθανες προτάσεις χτενίσματος για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις σας. Επίσης, ανδρικό και παιδικό κούρεμα και νηφικά χτενίσματα. Κομμώσεις με Lina Hair Stylist στη Δεξαμενή, Θεσσαλονίκη 49, Καβάλα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-835-664. Ομορφιά, αισθητική και προσωπική φροντίδα.
5: Orange 88,3.

Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα. Let's go.

0: Orange 88,3. Η παρέα σου κάθε στιγμή.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Κάποιοι κάνουν αμέτρητα μίλια για να πετάξουν στην Ιταλία και να δοκιμάσουν υπέροχες γεύσεις.
6: De facto.
5: Κάποιοι ταξιδεύουν απλά και μόνο για να απολαύσουν θάλασσα.
6: De facto.
5: Εμείς πάλι τα έχουμε όλα εδώ.
6: Εδώ που πρωταγωνιστές είναι η γεύση και η ποιότητα. Πιτσαρία, Ιταλικό εστιατόριο, De facto. Είναι σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο από το 1993. Πιτσαρία, Ιταλικό εστιατόριο, De facto.
5: Στην παραλιακή οδό της Νέας Ηρακλίτσας.
6: De facto. Delivery για τις περιοχές Παλιό, Ηρακλίτσα, Πέραμο, Ελευθερές, Ελεοχώρη και Άγιο Ανδρέα. Τηλέφωνο 25940-22888.
7: Τα μουσικά νέα μας στον Orange 88,3. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Orange 88,3. Η παρέα σου κάθε στιγμή.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.

0: 88,3. Μιλάμε για μεγάλο κόλλημα. Orange 88,3. Μεγάλο κόλλημα.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε

0: σου.
1: Δώσαμε ραντεβού στο Απλά Coffee and Market Land. Κοιτάξαμε τη λίστα και αρχίσαμε τα ψώνια. Σαμπουάν, απορριπαντικά, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά, πολλές επιλογές, χαμηλές τιμές. Και μετά τα ψώνια, πήραμε και ένα καφεδάκι για το δρόμο. Απλά Coffee and Market Land. Δημοκρίτου 25, Αγία Παρασκευή, Καβάλα. Τα πάντα και στην πόρτα σου, έτσι απλά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-244-907.
2: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
3: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή φουτού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι.
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
1: Orange 88,3. Το χρώμα της μουσικής σου.
8: Είσαι down.
1: Γίνε up. Με τον Orange 88,3.

0: Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

0: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Ψωνίζεις, κερδίζεις.
1: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε

0: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
1: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
2: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
1: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
2: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
3: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: Επειδή το βλέμμα σας είναι ανεκτίμητο, μόνο το καλύτερο είναι αρκετό. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης, επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με την εμπειρία μας, προτείνουμε την ιδανικότερη επιλογή. Επιλέξτε το σκελετό που σας ταιριάζει από μια τεράστια ποικιλία, πάντα στις καλύτερες τιμές. Συνεργασία με όλα τα ταμεία. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης. Βενιζέλου 37, Καβάλα. Οπτικά Χαραλαμπίδης. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
5: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβια Δάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
6: Σαν σήμερα στον Orange 88,3.
7: Είναι κεντρική και δεν γερνάει ποτέ. Εντάξει, βάζουν το χεράκι τους και πλαστικοί χειρούργοι. Μιλάμε για την τραγουδίστρια Cher που γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946 σαν σήμερα και το πραγματικό της όνομα ήταν Cheryl Sarkisian. Και ο Jay-Z έχει αλλάξει όνομα. Το 2007 σαν σήμερα μαζί με τη Rihanna έσκιζαν με το Umbrella. Για να ξέρετε, δεν αλλάζουν μόνο οι διάσημοι το όνομά τους, το άλλαξε και η NASA. Όταν ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα, λεγόταν AFSA. Αντιθέτως, οι δύο κούρι που ανακαλύφθηκαν το 1972 σαν σήμερα, στο Μαρκόπουλο Αττικής, δεν είχαν κανένα όνομα για να αλλάξουν.
6: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Ό,τι σου αρέσει, παίζει εδώ. Orange 88,3. Καβάλα. Orange 88,3. Το χρώμα της μουσικής σου.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ιδονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Orange 88,3 Καβάλα.

Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr. Yeah.

0: Ό,τι ψάχνεις με τη μουσική, βάλε Orange 88,3 και μείνε εκεί. Orange 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη. Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
2: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
1: Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumbo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
2: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
3: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια στη Σχολή Οδηγών Κυριακού. Ήρθε η ώρα να μας εμπιστευτείτε και στο νέο μας ξεκίνημα.
1: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες φερέγγιες εταιρείες που σας εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και ευελιξία.
3: Μπορούμε και σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη συνδυασμένα με τις καλύτερες τιμές.
1: Παρέχουμε τα καλύτερα ασφαλιστικά πακέτα για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση και εσάς σε ελκυστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Αριστοτέλους 6, Καβάλα, περιοχή Άι Γιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς, στον ίδιο χώρο με τη Σχολή Οδηγών Κυριακού και υποκατάστημα στη Νέα Πέραμο. Τηλέφωνο 2510-227-686.
1: Στόχος μας, να είστε ασφαλείς. Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα.

0: αυτοκίνητο για σέρβις.
1: Τι έκανες?
2: Πώς, πού, λέγε πόσα σου είπε.
0: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
3: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
4: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
3: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
4: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
5: Ανέβασε την ένταση και άκου. Orange 88,3.

0: στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Orange 88,3. Καβάλα.

0: πόλη σου, η παρέα σου, ο σταθμός σου. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβι, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Άλλαξε διάθεση. Άλλαξε στυλ. Βάλε χρώμα. Τόλμησε το διαφορετικό. Ξεχώρισε. Γυναικείες, ανδρικές και παιδικές κωμώσεις με Lina Hair Stylist. Όλες οι νέες τεχνικές και τάσεις για μαλλιά υγιή, λαμπερά και καλοφτιαγμένα. Απίθανες προτάσεις χτενίσματος για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις σας. Επίσης, ανδρικό και παιδικό κούρεμα και νηφικά χτενίσματα. Κωμώσεις με Lina Hair Stylist στη Δεξαμενή, Θεσσαλονίκη 49, Καβάλα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-835-664. Ομορφιά, αισθητική και προσωπική φροντίδα.
0: 88,3 Orange.

0: την πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Orange 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.

0: θέλεις μηχανήματα και εργαλεία. Υπάρχει ένα e-shop που είναι εργαλείο από μόνο του. Kavukistools.gr. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Μηχανήματα κήπου, εργαλεία, είδη σπιτιού και χόμπι. Αξιόπιστα ανταλλακτικά και μοναδική εξυπηρέτηση. Ένα όνομα. Kavukistools.gr. Το εργαλείο των εργαλείων.
1: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας

0: επιχείρησή σου.
1: Citroën, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
1: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
2: Α, ευχαριστώ.
0: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
3: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ανέβασε την ένταση και άκου. Orange 88,3.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Espresso and Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Espresso and Colatio. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510 316 781.
1: Orange 88,3.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: 88,3 Orange.

0: το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, η παρέα σου κάθε στιγμή. Orange 88,3. Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη.
1: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
0: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
1: Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο

0: www.pizzahubbo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510 392 456.
1: Pizza Hubbo στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
2: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
3: Άλλαξε διάθεση. Άλλαξε στυλ. Βάλε χρώμα. Τόλμησε το διαφορετικό. Ξεχώρισε. Γυναικείες, ανδρικές και παιδικές κομμώσεις με Lina Hair Stylist. Όλες οι νέες τεχνικές και τάσεις για μαλλιά υγιή, λαμπερά και καλοφτιαγμένα. Απίθανες προτάσεις χθενίσματος για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις σας. Επίσης, ανδρικό και παιδικό κούρεμα και νηφικά χθενίσματα. Κομμώσεις με Lina Hair Stylist στη Δεξαμενή, Θεσσαλονίκη 49, Καβάλα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-835-664. Ομορφιά, αισθητική και προσωπική φροντίδα.
4: Orange 8 8.

0: και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Ανέβασε την ένταση και άκου. Orange 88,3.

0: Orange 88,3. Η παρέα σου κάθε στιγμή.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
3: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα.

είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr. I've seen the devil down sunset in every place.

0: το πορτοκαλί στη ζωή σου. Orange 88,3 Καβάλα. Το χρώμα της μουσικής σου.
1: Orange 88,3. Το χρώμα της μουσικής σου.

0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Orange 88,3. Η μουσική στα πάνω της.

0: Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Κάθε μέρα. Όλη μέρα.
0: Orange 88,3.

0: 8,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Orange 88,3. Καβάλα.
2: Orange 88,3. Παίζει δυνατά. Παίζει για σένα.